Νομίζω δεν ήταν το πολέμα, τώρα σε καλανκόγκατα. Εστόνεγγι. Όσα δεν μπουτέ, μα τώρα λίπα τκεντίν κεντίν να μόν. Θα το μακέν να μπον. Δεπα δε μπεκτέ πόν. Μιλά δεν το πτέν καλά. Νιόν παμίτ. Μπεν μαλάν μου και κεντίν κεντίν σαμπον κατόρ. Bisa atetiaki nambaika sampurnaan ben malam muka budaya-budaya Madura tetap lestari. Aro pake kending sepongkasan tor sekaligus beten gelajaris nyon pamit duk remak sekar pilihan keding koning maladepote pangarep tak sekalian malam muka bisa apangki pole. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.